I'm a mom.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο EOCUBE Radio, το διανετικό ραδιοφωνό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Είναι φυσικά η εκπομπή Άμεσο Replay, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του EOC Web Radio με τον Δημήτρη Μελίση και την Αθήνα Πατρινού. Πίσω από τα μικρόφωνα που θα βρίσκονται μαζί σας από τις 12, δηλαδή από τώρα μέχρι και τις 3, με πλούσιο μενού που κινείται φυσικά γύρω από το κομμάτι των εθνικών ομάδων, φυσικά και από την μεγάλη, από την εθνική των ανδρών θα έχουμε πράγματα. Επομένως, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μέχρι και τις 3. Οι καλεσμένοι φυσικά από τις εθνικές κατηγορίες που πάντα υπάρχουν για να βάζουν το δικό τους χρώμα στην εκπομπή. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 3 για να μεταφέρουμε ολόκληρη ή όσο το δυνατόν περισσότερη από την επικαιρότητα γίνεται σε εσάς. Και γενικότερα να δούμε μαζί όλα όσα έχουν συμβεί τις προηγούμενες 24 ώρες και όχι μόνο και 48 ώρες, γιατί μεσολάβησε Σαββατοκύριακο, δεν υπήρχε εκπομπή για να τα αναφέρει, επομένως όλα όσα συνέβησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

0: Καλησπέρα Αθηνά και σε σένα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα και τα
0: καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και τα δύο αποδεκτά είναι. Είμαστε στο μετέχμιο.
0: Έτσι, έτσι. Τι λέει, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εγώ, εσύ τι κάνεις?
0: Πολύ καλά, καλοκαιρινά.
1: Πολύ καλοκαιρινά, ψιλοάδια.
0: Πάρα πολύ.
1: Όχι πάρα πολύ, ψιλοάδια.
0: Έχει πάντως ακόμα. Τώρα που ήρθα ήταν αρκετά, να ξέρεις.
1: Εδώ απ' έξω είναι, ναι. Άδειο το ΆΚΑ, δεν έχει αυτοκίνητα.
0: Και γενικά οι δρόμοι, εδώ πέρα η Μαρίνο Αντίπα και όλα αυτά είναι αρκετά.
1: Έχει, και πήγαινε λίγο πιο μέσα.
0: Πιο μέσα έχει.
1: Έχει. Δεν έχει αδειάσει ακόμα τελείως. Πιστεύω την άλλη εβδομάδα, γιατί από ό,τι συζητάω πολλοί κόσμος θα φύγει την άλλη Δευτέρα.
0: Προφανώς.
1: Νομίζω θα γίνει χαμός.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Εκεί όντως θα είμαστε άδεια.
0: Θα μπορούμε να πούμε όντως ότι είμαστε άδεια, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Εθνική Νεανίδων, γιατί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην β' κατηγορία του Ευρωμπάσκετ. Τερμάτισε στην έκτη θέση, μια θέση η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν και καλύτερη αν η εθνική μας ομάδα δεν είχε γνωρίσει την ήττα στα προημιτελικά, εκεί όπου ιτήθηκε από την Λιθουανία με 66-74. Χθες έπαιζε στο παιχνίδι για την 5η και 6η θέση απέναντι στην Ισλανδία, σε ένα μάτς το οποίο δεν ολοκληρώθηκε, ενώ κύλησε καλά, δεν ολοκληρώθηκε με τον επιθυμητό τρόπο, καθώς με ένα καλάθι στο τελευταίο 1 δευτερόλεπτο και 4 δέκατα από την Λογκαντότηρ ήταν αυτό που έβαλε την Ισλανδία μπροστά με 78-77, και στη συνέχεια η Χλιαουτάκη δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι της νίκης. Μία πορεία η οποία ολοκληρώθηκε λοιπόν στην έκτη θέση, με αυτό το πολύ κακό φινάλε να είναι αυτό που μένει ως τελευταία γεύση για την εθνική μας ομάδα των Νεανίδων, η οποία όπως είπαμε τερμάτισε στην έκτη θέση του τουρνουά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε και στον πίνακα των scorers, εκεί όπου η Αποστολία Ζορμπαλά ήταν η πρώτη scorer για την εθνική μας ομάδα με 15 πόντους και 7 rebound. Σε άλλη μια εμφάνιση όπου η Ζορμπαλά ήταν αυτή που είχε τους περισσότερους πόντους, αλλά ήταν άστοχη, είχε 4 στα 10 shoot και 7 στις 8 βολές. Ακολούθησε η Μαρίνα Τσιανάκα με 13 πόντους, 3 rebound και 2 assist αλλά και 2 κλεψίματα, ενώ διψήφεταν επίσης και η Ευγενία Τουμπανιάρη με 12 πόντους, 5 rebound, 2 assist και 3 κλεψίματα. Κορυφαία βέβαια βάση του συστήματος αξιολόγησης του PIR, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, ήταν η Ελένη Χλιαουτάκη, η οποία είχε 6 πόντους, 9 rebound, 4 assist και 3 κλεψίματα σε περίπου 25 λεπτά συμμετοχής. Μπορεί να μην σκόραρε, αλλά έδωσε πολύτιμες μάχες και βοήθειες σε πολλούς τομείς στο παιχνίδι για την Ελλάδα. Ενώ στις υπόλοιπες παίκτρες, η Ρεβέκα Κακαρά είχε 2 πόντους, η Ευθυμία Φουστέρη είχε 7 με 2 στα 4 σουτ και 2 στις 4 βολές, η Χρυσούλα Βίγκα είχε 9 πόντους, η Κατερίνα Εφαντοπούλου 5 με 3 assist, η Σοφία Καμπάκα 4 και η Ιωάννα Σαμαντά 4 με 4 rebound, 3 κλεψίματα και 1 block σε 17,5 λεπτά συμμετοχής. Χωρίς πόντο έμεινε η Μάριαν Προδρομίδη, η οποία πήρε 2 βολές, εκτέλεσε 2 βολές μάλλον και δεν ευστόχησε, ενώ η μοναδική παίκτρα που δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι ήταν η Χρυσούλα Καβελίδη για την Ελλάδα, η οποία είχε 35 rebound και 17 assist σε απολογισμό συνολικό ομαδικό, ενώ έκλεψε και 15 φορές την μπάλα, οδηγώντας τις Ισλανδές σε 24 λάθη στο παιχνίδι. Παρόλα αυτά, αυτό το τελευταίο καλάθι που πέτυχαν οι τυπικά φιλοξενούμενες στο παιχνίδι έδωσε και την νίκη στην Ισλανδία με 78-77, τερματίζοντας η εθνική μας ομάδα στην έκτη θέση.

0: Λοιπόν, κάναμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο για την Εθνική Νεανίδων, η οποία όπως είπαμε τερμάτισε στην έκτη θέση του φετινού Ευρωμπάσκετ Under 18 Β κατηγορίας που διεξήχθη στην Ρουμανία, στην Τουλτσέα της Ρουμανίας. Θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Ραφαήλ Αλαγά να μας πει και αυτός έτσι την δική του άποψη σχετικά με τα όσα είδε από την Εθνική Νεανίδων στο τουρνουά. Καλησπέρα Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα παιδιά. Καταρχάς το θετικό νέο είναι η επιστροφή του βράχου της ελληνικής δημοσιογραφίας και της ελληνικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης στα καθήκοντά του. Πλέον είμαστε όλοι ασφαλείς και νιώθουμε όλοι ήσυχα.
1: Το ραδιόφωνο σίγουρα.
0: Το δέχομαι πολύ αυτό που λες.
2: Ναι. Καλά, αντί μόνο να μην το δεχόσουν, να τα μια στις καλόγια. Από πού θέλετε να αρχίσουμε σχετικά με τις νεανίδες?
0: Εντάξει, θέλουμε λίγο έτσι να μας πεις σε ένα συλλογικό απολογισμό τα όσα είδες από την Εθνική στο τουρνουά.
2: Κοίταξε να δεις, βλέπω ένα γενικό χαρακτηριστικό που έχουμε στις μικρές εθνικές αυτό το καλοκαίρι. Πρόσεχε, δεν το λέω αυτό.
1: Αναφέρεσες ότι έχουν διαφορά και τη χάνουν, έτσι, και στο τέλος χάνουν.
2: Ναι, ήθελα να το πω κάπως έτσι, ναι, δηλαδή... Βλέπεις για παράδειγμα τώρα στις Νεανίδες, ας πούμε, το παιχνίδι με τη Λιθουανία που χάνουμε από το -15.
0: Ναι.
2: Βλέπεις το χθεσινό παιχνίδι με την Ισλανδία που το γυρίζουμε με ένα 16-0. Τα κορίτσια δεν το παρατάνε, δείχνουν τις δυνατότητές τους, δεχόμαστε ένα τρίποντο. Στην επόμενη φάση εκτελούμε ένα τρίποντο στα 10 δευτερόλεπτα, ενώ θα μπορούσαμε απλά να φάμε το χρόνο ή τέλος πάντων να κυκλοφορήσει μπάλα μέχρι να μας κάνουν φάουλ. Και δεχόμαστε καλάθι επί της ουσίας στο ανοιχτό γήπεδο. Και χάνουμε το παιχνίδι. Τέτοια περιστατικά τώρα για να μην στιγματίζουμε τα κορίτσια σε καμία περίπτωση. Ίσα ίσα είναι και μια γενιά που θεωρώ ότι όπως και οι περισσότερες των φετινών μικρών εθνικών θα μας απασχολήσει. Θεωρώ ότι είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό γνώρισμα σε αυτές τις μικρές εθνικές αυτό το καλοκαίρι που θεωρώ ότι με τα χρόνια επειδή έχουν το ταλέντο και θα αναπτύξουν σιγά σιγά την προσωπικότητά τους, ένα κοινό χαρακτηριστικό τους θεωρώ ότι είναι το κλείσιμο των παιχνιδιών, το οποίο δεν πάει τόσο καλά. Δηλαδή τα παιδιά και στα αγόρια και στα κορίτσια θεωρώ πάνω κάτω σε όλες οι ηλικίες. Δηλαδή η γενιά των Under 16 σε παιδες και κορασίδες είναι μια πολύ καλή γενιά η οποία θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Απλά όσο λιγότερο γίνεται να μην βάζουμε αυτή την πίεση στα παιδιά, γιατί πολλοίς κόσμος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και σε βαθμό που δεν θα έπρεπε. Ας αφήσουμε τα παιδιά και τους προπονητές μας να κάνουν τη δουλειά. Η γενιά του Under 18 και στα αγόρια και στα κορίτσια έχουν περιπτώσεις που θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Η γενιά των Under 20 θεωρώ ότι θα μπορούν να στελεχώσουν τα επόμενα χρόνια και ομάδες και εθνικές με κάποιο ρόλο. Και έχουν και κάποια παιδιά που επίσης μπορούν να μας απασχολήσουν. Θέλω να πω, δημιουργείται μια καλή μαγιά με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά αγωνιστικά. Ένα κοινό χαρακτηριστικό τους αγωνιστικό, το οποίο χρειάζεται ενδεχομένως μια βελτίωση σε όλες αυτές τις ηλικίες που ανέφερα, είναι το πώς κλείνουν το παιχνίδι. Κάπως έτσι στερήθηκαν κάποια πράγματα στα κορίτσια που δουλέψανε πάρα πολύ, αλήθεια, το καλοκαίρι. Προσπαθήσανε πάρα πολύ να βρούνε τους ρόλους τους. Ο Βασίλης Μασλαρινός έκανε μαζί με το επιτελείο του πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω ότι είχαμε μια σειρά από κορίτσια που έχουν ατομικό ταλέντο και το είδαμε τη χρονιά που πέρασε, είτε στις ομάδες των γυναικών όπου έπαιξαν, όπου βρήκαν χρόνο, είτε στην ηλικιακή τους κατηγορία, είτε στο W Rising Stars, είτε στο Πανελλήνιο Νεανίδων. Νομίζω ότι η Αθηνά έχει μια πολύ καλή άποψη όταν πάει στο W Rising Stars.
1: Έχω.
2: Συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Δηλαδή θεωρώ ότι έχουμε κορίτσια που έχουν ταλέντο. Βέβαια ήταν ένα ζήτημα όλο αυτό το ταλέντο κάπως να
1: χωρίσει σε ρόλους.
2: Θεωρώ ότι τα
1: κορίτσια Under 18 και Under 20...
2: Under 16 θα πω εγώ.
1: Ναι, Under 16, συγγνώμη. Under 16, Under 18, πιστεύω ότι στο μέλλον θα δημιουργήσουν μια εθνική ομάδα γυναικών, η οποία θα είναι...
2: Αν συνεχίσουμε... Μην βάλουμε την
1: προοπτική, βέβαια, πρόσεξε, για να μην λέμε και μεγάλα λόγια, για να μην λέμε και μεγάλα, ότι πρέπει πρώτα να δουλέψουν, να μην τα παρατήσουν, να αφοσιωθούν. Υπάρχει το υλικό από πίσω. Και αν το κάνουν αυτό, θεωρώ ότι στο μέλλον θα είναι θα είναι πολύ εξαιρετικό το υλικό που θα έχουμε μπροστά μας.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό ήταν επί της ουσίας, νομίζω, το στοιχείο που στέρισε τη δυνατότητα για κάτι καλύτερο στα κορίτσια, γιατί το έδειξαν ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο. Δηλαδή, στο παιχνίδι με τη Λιθουανία, όποτε ήταν στα κόκκινα, ανέβασαν τη διαφορά μέχρι και στο συν 15. Και λέω κυρίως στο παιχνίδι με τη Λιθουανία, γιατί αυτό στέρισε το κάτι παραπάνω. Αυτό στέρισε την πρόκριση στην τετράδα. Άρα, αν η ομάδα προκρινόταν στην τετράδα, θα είχε διπλή ευκαιρία να πάρει την άνοδο. Κάπου εκεί έχασε τη διαφορά στο συν 15. Όπως είπε και ο κότς ο Μασλαρινός, εκεί κάπου χάθηκε η συγκέντρωση, κάτι συνέβη τέλος πάντων. Και είναι, να σου πω και κάτι, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σε αυτές τις ηλικίες. Συνέβη και στην Εθνική Εφήβων στο παιχνίδι με την Ισπανία, συνέβη και στα κορίτσια στο παιχνίδι με τη Λιθουανία. Οπότε πάνω κάτω είναι αυτό που λέμε, είναι η διαχείριση ενός προβαδίσματος. Για κάποιο λόγο μάλλον νιώθουμε πιο οικεία με το να προσπαθούμε να γυρίσουμε διαφορές, αλλά είναι σημαντικό να μπορείς να διαχειριστείς ένα παιχνίδι όταν πηγαίνει ευνοϊκά για σένα και να μην επιτρέψεις τον αντίπαλο να έχει περιθώρια αντίδρασης και φυσικά να έχεις ένα καλό κλείσιμο παιχνιδιών, γιατί είναι από τα σημαντικά πράγματα σε ένα παιχνίδι, είναι από τα σημαντικά πράγματα στον μπάσκετ. Θεωρώ τα κορίτσια με τις παραστάσεις που έχουν ήδη πάρει και τις παραστάσεις που θα πάρουν στο μέλλον, κάποιες από αυτές πάνε ήδη προς τα κολέγια. Άμα δείτε την αποστολή της Εθνικής Διανύδων, αρκετές είναι πλέον που βρίσκονται, έχουν πάρει μεταγραφή ή τέλος πάντων θα πάνε στα κολέγια. Θεωρώ ότι θα πάρουν από εκεί πάρα πολλές παραστάσεις. Κάποια από αυτά τα κορίτσια έχουν πάρει ήδη παραστάσεις μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα ή στην ηλικιακή τους κατηγορία, παίξανε πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια και θεωρώ ότι πλέον έχοντας γίνει 17-18 χρονών, ειδικά όσες είναι 18 χρονών γεννημένες το 2008, θα πάρουν υποθέτω και περισσότερο ρόλο στις ομάδες τους. Υπήρξαν ομάδες την περασμένη σεζόν, ειδικά όσες είναι 18 χρονών γεννημένες το 2008, θα πάρουν υποθέτω και περισσότερο ρόλο στις ομάδες τους. Υπήρξαν ομάδες

0: κορίτσια λοιπόν της Εθνικής Δανείδων για αυτές τις λεπτομέρειες δεν μπόρεσαν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Να είμαι ειλικρινής, δεν με τρόμαξε καμία ομάδα της τετράδας. Ίσως το Ισραήλ να ήταν ένα κλικ πιο πάνω που το σήκωσε κιόλας. Η Ρουμανία δεν ήταν κάποιο φόβητρο, δηλαδή θα βρίσκαμε τη Ρουμανία, παίζαμε στα ημιτελικά. Ήταν ένα ημιτελικό Μπουνιές Κροτσίες λογικά, ένας βαλκανικός ημιτελικός. Αλλά δεν ήταν κάτι που μπορούσε να σε τρομάξει, ούτε το παιχνίδι της τρίτης θέσης ήταν κάτι να σε τρομάξει, Αυστρία για ας πούμε ως αντίπαλος.
1: Εντάξει, και η Λιθουανία είναι που δεν μας τρόμαξε, απλά είχαμε αυτό το πολύ κακό φινάλε που οδήγησε το μάτς στην παράταση.
0: Αυτό ακριβώς, το κλείσιμο του παιχνιδιού ήταν το πρόβλημα. Και αυτό είναι ίσως το χαρακτηριστικό που θα μπορούσαμε να δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Και τα παιδιά γενικότερα, αγόρια και κορίτσια στις ομάδες που θα παίζουν, να μάθουν πώς να κλείνουν παιχνίδια. Αλλά ούτως ή άλλως θα πάρουν πάρα πολλές παραστάσεις. Οι αποφάσεις πρέπει να παίρνει στα τελευταία δευτερόλεπτα. Είπα νωρίτερα την χαρακτηριστική φάση στο παιχνίδι της Νεανίδων τώρα με την Ισλανδία το χθεσινό. Εντάξει, μην αναφέρουμε τώρα, μην μείνουμε αποκλειστικά σε εκείνη τη φάση, υπάρχουν πολλές ακόμα φάσεις, για να μην στιγματίζουμε τώρα περιπτώσεις και καταστάσεις, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά το λέω γιατί είναι κάτι που έρχεται πρόχειρα στο μυαλό. Και κάπως έτσι, δουλεύοντας λίγο καλύτερα κάποιες λεπτομέρειες στο παιχνίδι τους, τα παιδιά αυτά και τα αγόρια και τα κορίτσια, νομίζω ότι μπορούν στο μέλλον να μας δώσουν πολύ περισσότερα πράγματα. Θα πούμε το κλασικό κλισέ, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι μια τέτοια κατάσταση ασφαλώς είναι μάθημα για το μέλλον. Είναι μια προσγείωση κατά κάποιον τρόπο, γιατί ξεκινάγαμε με μεγάλα όνειρα αλλά κόλλησαμε πάνω σε αυτά που αναφέραμε. Νομίζω ωστόσο ότι στο μέλλον, μαθαίνοντας από αυτά και παίρνοντας και άλλες παραστάσεις και δουλεύοντας σε πράγματα σαν αυτά που αναφέραμε νωρίτερα, τα παιδιά αυτά και τα αγόρια και τα κορίτσια, όπως και αυτά της Εθνικής Δανείδων, μιας και για αυτά μιλάμε, θα προσφέρουν κάτι ακόμα καλύτερο και θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για κάτι καλό, είτε γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ να βάζουμε μαζί και τα αγόρια, είτε στο μπάσκετ γυναικό να βάζουμε τα κορίτσια. Και μιας και είπα και κορίτσια, να πούμε και καλή επιτυχία στην Εθνική Κορασίδων σήμερα που παίζει με την Νορβηγία. Δεν παίζει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, με την Νορβηγία.
0: Με την Νορβηγία παίζει. Στον ημιτελικό, δύο παιχνίδια μείνανε, το σημερινό και το αυριανό. Μακάρι να κερδίσει σήμερα η Εθνική Κορασίδων, και αφού δεν τα καταφέραμε για την Νεανίδων σε λεπτομέρειες, όπως είπαμε, στην πραγματικότητα για λεπτομέρειες πρόκειται, τουλάχιστον να έχουμε δύο ομάδες γυναικών από το αναπτυξιακό που του χρόνου θα βρίσκονται στην κορυφαία κατηγορία. Ήταν ρεαλιστικό στόχος να είναι και οι τρεις. Δυστυχώς για κάποιες λεπτομέρειες η Νεανίδων δεν μπόρεσε. Μακάρι να είναι τουλάχιστον δύο από τις τρεις με την Κορασίδων και να ολοκληρωθεί κάπως έτσι το καλοκαίρι των εθνικών ομάδων ανήμερα 15 Αυγούστου, που θα είναι ο τελευταίος αγώνας της Εθνικής Παίδων. Δεν ξέρω πού θα βρίσκεται στις 15 Αυγούστου, γιατί θα παίζει ακριβώς. Αλλά να κάνει και εκείνη μια αρχή για αυτές τις ηλικίες, οι οποίες οι περισσότερες τώρα επί της ουσίας μαθαίνουν όλο αυτό το ανταγωνιστικό κλίμα και πώς είναι να παίζεις με τους συγκεκριμένους αντιπάλους για να βρίσκεσαι σε καλύτερη ετοιμότητα στο μέλλον.
2: Ωραία. Ραφαήλ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα όσα μας μετέφερες σχετικά με την Εθνική Ομάδα Under 16. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και στο επανειδήν.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, Ραφα. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Και πριν αφήσουμε την εθνική ομάδα των Under 18, να αναφέρουμε και τις δηλώσεις που έκανε ο coach μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας. Ο coach λοιπόν Βασίλης Μασλερινός: ευχαριστώ όλα τα κορίτσια που για ακόμα μια χρονιά, παρά τις δυσκολίες που βρήκαν μέσα από τη χρονιά τους, ήταν παρούσες για την εθνική. Έδωσαν όλες, χωρίς καμία εξαίρεση, όλο τους το είναι για να φτάσουν σε μια επιτυχία, η οποία δυστυχώς γλυπτομέρειες δεν ήρθε. Τα κορίτσια πήραν σημαντικές παραστάσεις και αυτή η διοργάνωση θα τις βοηθήσει στο μέλλον τους και στην περαιτέρω εξέλιξή τους, αρχίζοντας να μπαίνουν ουσιαστικά πια στον κόσμο των γυναικών, των μπάσκετ γυναικών, όπου έχουν τη δυνατότητα να σημειώσουν τη δική τους διαδρομή. Ελπίζω και εύχομαι του χρόνου η ομάδα αυτή να σημειώσει μια καλύτερη πορεία, έχοντας την προοπτική να την πετύχει.

0: Να περάσουμε και στην εθνική ομάδα των κορασίδων. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, απόψε η εθνική ομάδα διεκδικεί στον τελικό απέναντι στην Νορβηγία την πρόκρισή της για την άνοδο. Σήμερα λοιπόν στις 7:30 με την Νορβηγία. Το παιχνίδι μπορείτε να το δείτε live streaming μέσω από το κανάλι του YouTube της FIBA. Το παιχνίδι θα ολοκληρώσει την παρουσία της εθνικής μας ομάδας στο κλειστό γυμναστήριο Σιδέρης Καραδήμας στα Ιωάννινα. Ο Χρήστος Καλωμένος μίλησε εν ώψη αυτής της σπουδαίας και σημαντικής αναμέτρησης. Η Νορβηγία είναι μια ομάδα η οποία τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο, θέλει να βρίσκει επιθέσεις αν μπορεί στα πρώτα δευτερόλεπτα. Έχει τρεις παίκτριες τις οποίες στηρίζεται με κορυφαία την Σβένιγκεν που είναι από τις πρώτες σκόρες της διοργάνωσης και άλλες δύο γκάρτ που τη βοηθούν αρκετά για να μπορέσει να βρει ρυθμό. Σίγουρα η Νορβηγία στο σύνολό της είναι μια ομάδα που πρέπει να προσέξουμε. Έχει φτάσει στον ημιτελικό, ένας αγώνας που διεξάγεται στην έδρα μας και πρέπει να είμαστε σκληροί. Η άμυνα είναι το σήμα κατά τεθέν μας και αυτό που θέλουμε να έχουμε ως αρχή είναι και από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ευελπιστούμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε το ρυθμό, να πάμε στις κατοχές που θέλουμε εμείς, να ελέγξουμε τα rebound γιατί είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι και θα τρέξουμε και στο γήπεδο. Να πούμε και το στατιστικό ότι η Ελλάδα και η Νορβηγία στο παρελθόν έχουν αγωνιστεί δύο φορές με τελευταία πέρσι στο Ευρωμπάσκετ Under 16 και τις δύο φορές που έχει αγωνιστεί η εθνική ομάδα απέναντι στην Νορβηγία έχει κατακτήσει τη νίκη. Το ίδιο ευχόμαστε να τη στριτώσει και τώρα και να πάρουμε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Να πούμε ότι το Ευρωμπάσκετ Under 16 διεξάγεται σε τρεις χώρες.
1: Σε τρεις διαφορετικές χώρες, στη Σλοβακία, στο Λουξεμβούργο και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα μάλιστα ήταν αυτή που άνοιξε την αυλαία του φετινού Ευρωμπάσκετ Under 16 Β κατηγορίας, πράγμα που σημαίνει ότι επειδή γίνεται σε τρία, υπάρχουν τρία διαφορετικά γκρουπ χωρών διεξαγωγής, μόνο οι νικητές του κάθε γκρουπ θα είναι αυτές που θα πάρουν την άνοδο. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή η νικήτρια, αυτή που θα πάρει το χρυσό μετάλλιο όπως συνηθίζουμε να λέμε στο δικό μας γκρουπ στα Ιωάννινα, θα είναι και η ομάδα που θα ανέβει. Ευχόμαστε να είναι η Ελλάδα προφανώς. Χρειάζεται δύο νίκες για να το καταφέρει αυτό, με αρχής γενομένης από σήμερα κόντρα στην Νορβηγία. Ο έτερος ημιτελικός είναι ανάμεσα σε Ισλανδία και Δανία, 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 5 ξεκινάει το παιχνίδι και αύριο ο μεγάλος τελικός είναι στις 9, εκεί όπου ευχόμαστε να είναι η Ελλάδα και ευχόμαστε γύρω στις 11 το βράδυ να είναι και η νικήτρια και να έχει πάρει και την άνοδο για την Α κατηγορία.

Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα του άμεσου replay. 4 λεπτά μετά την μία. Αθηνά Πατρίνου, Δημήτρης με λύσεις. Θα σας συντροφεύσουν για 2 ακόμα ώρες. Μιλήσαμε στην πρώτη ώρα αναλυτικά για την εθνική ομάδα των Κορασίδων και την Νεανίδων που έχουν και είχαν ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με την εθνική ομάδα Under 16, η οποία έκανε εχθές την πρώτη της νίκη και αντιμετωπίζει αύριο στην φάση των 16 την Σλοβενία. Θα μιλήσουμε λίγο αναλυτικά, έχουμε και έναν τραυματισμό ο οποίος απασχόλησε εχθές, έχουμε νεότερα, θα τα πούμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε όπως είπαμε. Θα μιλήσουμε για την Εθνική Ομάδα των Παίδων, η οποία εχθές κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη. Μία νίκη πάρα πολύ σημαντική, η οποία την αφήνει να προχωρήσει στην διοργάνωση. Νίκησε την Γεωργία με 86-63 σε ένα παιχνίδι που έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Νομίζω ήταν και ο βασικός παράγοντας ο οποίος έφερε και την νίκη αυτή. Τα παιδιά μετά τις δύο πολύ σε εισαγωγικά κακές ήττες, γιατί όταν έχεις διαφορές και τις χάνεις και χάνεις το τέλος, πάντα είναι μια ήττα που πονάει λίγο παραπάνω, ήταν τόσο τρακαρισμένα και αγχωμένα, θεωρώ, που δεν σκόραραν τα πρώτα 3,5 λεπτά του αγώνα, δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Αλλά τελικά, εν τέλει, κατάφεραν να βρουν το ρυθμό τους μέσα από την άμυνα. Πήραν τον έλεγχο στο τέλος της πρώτης περίοδου με σερί 9-0 και δεν έχασαν ποτέ ξανά το προβάδισμα. Παρότι το ποσοστό που είχαν στα τρίποντα δεν ήταν και πάρα πολύ καλό, είχαν 3 στα 16. Μπάρλος με 18, Σπανούλης με 16, Χριστοδούλου με 12 και Καψάλης με 11 ήταν η πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης. Σήμερα, όπως είπαμε, αύριο, συγγνώμη, αντιμετωπίζουν την Σλοβενία στις 3:30, αν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθος, θα πούμε και το πρόγραμμα αναλυτικά. Μια Σλοβενία η οποία επικράτησε εχθές της Γερμανίας με 93-70, γι' αυτό και είναι και ο αντίπαλός μας αύριο. Ένα στατιστικό το οποίο ξεχώρισε είναι ότι η Ελλάδα πέτυχε 33 πόντους στον ευνηδιασμό και 28 από τα 23 λάθη των Γεωργιανών, που αποδεικνύει αυτό που σας έλεγα, ότι η εθνική μας ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα, πίεσε στην μπάλα και γενικά σε όλο το γήπεδο.
1: Εντάξει, η Εθνική κατάφερε να πάρει την νίκη αυτή. Αν γνώριζε την ήττα και από την Γεωργία, θα τερμάτισε στο 0-3 στον όμιλο και θα έπεφτε πάνω στην Γαλλία, που είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι πλέον μόνιμο, ότι η Γαλλία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί στις ηλικίες αυτές, αλλά και σε ανδρικό επίπεδο γενικότερα. Η Ελλάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει, όπως είπες και εσύ, στις 3:30 την Σλοβενία αύριο, 11 Αυγούστου, με φόντο μία θέση στα προημιτελικά, και φυσικά για να αποφύγει κάθε ενδεχόμενο μπλέξιμο με υποβασμό. Οι 8 που προκρίνονται δεν μπορούν να μπλέξουν στον υποβασμό, αυτομάτως παραμένουν στην πρώτη κατηγορία. Είχαμε βέβαια την ατυχία χθες, όπως δυστυχώς έχει συμβεί και στις τρεις εθνικές των αγοριών, δηλαδή στην Εθνική των Νέων χάσαμε τον Πατρίκη με τραυματισμό, στην Εθνική των Εφήβων χάσαμε τον Μπουζούλα, ο οποίος βέβαια αγωνίστηκε μετά στα παιχνίδια των θέσεων 5 και 8. Χθες υπήρξε ο τραυματισμός του Σπανού, ενός παίχτη που προφανώς είναι από τους σημαντικότερους για αυτήν
0: την εθνική. Στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης.
1: Στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης κιόλας, νωρίς στο παιχνίδι, με την Εθνική βέβαια να προχωράει το παιχνίδι καλά, όπως και στα προηγούμενα, και να φαίνεται μια πολύ καλή κατάσταση έτσι εν ώψη της συνέχειας. Ο Γιάννης Πανός, ο οποίος τραυματίστηκε, αποχώρησε συνοδευόμενος από το ιατρικό team με τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο να το χειροκροτάει. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, ο Γιάννης Σπανός υποβλήθηκε χθες σε εξετάσεις οι οποίες δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό, και σήμερα θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του για να δούμε αν θα καταφέρει να παίξει στο αυριανό παιχνίδι με τη Σλοβενία, που σίγουρα το χρειαζόμαστε πάρα πολύ, γιατί είναι και από τους ψηλούς μας, επομένως θα χρειαστούμε σίγουρα μέγεθος και ύψος στη ρακέτα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επικρατεί φέτος στις μικρές εθνικές των αγοριών, να χάνουμε παίχτες με τραυματισμό. Ελπίζουμε με τον Σπανό να μην συμβεί αυτό, δηλαδή να παίξει κανονικά στο παιχνίδι με τη Σλοβενία και στη συνέχεια του τουρνουά γενικότερα από εδώ και στο εξής. Η Ελλάδα λοιπόν ολοκλήρωσε με 1-2 στον όμιλο και πλέον ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Σλοβενία. Να πούμε και το πρόγραμμα, όπου είμαστε στη φάση των 16. Πολωνία-Τσεχία στην 1 το μεσημέρι, Λετωνία-Σερβία την ίδια ώρα, στις 3:30 Σλοβενία-Ελλάδα, όπως είπαμε, και Ισπανία-Βέλγιο. Στις 6 είναι τα παιχνίδια Λιθουανία-Ιταλία και Τουρκία-Ρουμανία. Η Ρουμανία νοικοδέσποινα του τουρνουά. Και στις 8.30 είναι τα παιχνίδια Ισραήλ-Γερμανία και Γαλλία-Γεωργία. Η Ελλάδα, η οποία, μάλλον το παιχνίδι της Ελλάδας, για να το πούμε καλύτερα, διασταυρώνεται με το ζευγάρι ανάμεσα σε Λετωνία και Σερβία. Πάλι θα βρούμε και εδώ, αν προκριθούμε, την Σερβία απέναντί μας, όπως και στους νέους.
0: Η Σερβία, διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο στατιστικό, δώσ' μου λίγο χρόνο να το βρω. Η Σερβία, η οποία έχει 0-3. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, να το βρω και θα σου πω αμέσως.
1: Ναι, 0-3 έχει, δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ.
0: Έχει 0-3, είδες πως το είπα.
1: Είχα δει μόνο τα δικά μας παιχνίδια, λοιπόν, δεν είχα δει
0: τη. Η Σερβία, λοιπόν, η οποία είναι κάτοχος του τροπαίου, του περσινού τροπαίου, είναι, ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο με 0-3, κάτι το οποίο συμβαίνει πρώτη φορά στην ιστορία της, να μην έχει νίκη στην πρώτη φάση ενός Ευρωμπάσκετ Under 16. Το μέχρι πρώτη ισχυρότερο ρεκόρ της ήταν το 1-2 που είχε το 2016, 10 είχε καταταγεί, το 2015 8, το 2011 9 και το 2009 3. Η Σερβία, η οποία έχασε χθες και από την Πολωνία με 72-70 την υποχρέωσε στην τρίτη ήττα, όπως είπαμε. Παρότι λοιπόν η Σερβία ήταν πάρα πολύ καλή στην περισσότερη ώρα, στο τέλος δεν τα κατάφερε. Έβγαλε όλες τις κρίσιμες άμυνες όταν η Πολωνία, όταν οι Σέρβοι πλησίασαν με 72-70. Οι Πολωνοί έχασαν την επόμενη επίθεση και Πάνιτς και Σεφτσεκ, ο Σεφτσεκ έκοψε τον Πάνιτς στο κοντινό σουτ που επιχείρησε και στη συνέχεια ο Μπάσνετ αλλίωσε το μακρινό τρίποντο του φραχίσωμου Πόιντγκαρτ στην έκπνοη και έτσι η Πολωνία έχει φέρει τη Σερβία στην χειρότερη θέση που είναι ποτέ στην που έχει έρθει ποτέ στην διοργάνωση.
1: Εντάξει, κάπου εδώ νομίζω
0: το αξιόλογο είναι ότι είναι κάτοχος του τροπαίου, έτσι.
1: Εντάξει, ναι. Με πολλά βέβαια από αυτά τα παιδιά να έχουν προβιβαστεί πλέον μέσα εισαγωγικά στην εθνική των εφήβων. Κάπου εδώ βέβαια νομίζω ότι επειδή αναφέρουμε τη Σερβία και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Αν έρθει μπροστά μας, να ξέρεις, εμένα αυτό με ανησυχεί, είναι να μην ξυπνήσει το τέρας.
1: Αυτό. Αλλά νομίζω πως εδώ πρέπει να το πούμε και να αποθεώσουμε τον Λεωνίδα Πιστιόλη. Γιατί στην σχετική του έτσι που κάνει για όλα τα ευρωμπάσκετ των μικρών ηλικιών, είχε αναφέρει ότι συγκεκριμένα σε αυτά που έγραφε, είχε γράψει ότι η ομάδα του Μπράνκο Μιλισάβλεβιτς δεν διαθέτει ούτε το ταλέντο για κάτι μεγάλο, ούτε τα prospects που αναμένεται να μας απασχολήσουν στο μέλλον. Με τα φιλικά της να έχει στις 5 ήττες, από Σλοβενία 2, από Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία, και επίσης έτσι στις πιθανότερες θέσεις κατάταξης την τοποθέτησε από 6 ως 1. Νομίζω πως μόνο αυτό.
0: Άρα ουσιαστικά είναι και ένας βατός αντίπαλος.
1: Ναι, νομίζω πως επειδή και απέναντί μας διασταυρωνόμαστε πρώτο με τη Σλοβενία, που μπορεί οι Σλοβαίνοι να κατέξαν και των νέων και των εφήβων, αλλά στους παίδες νομίζω ότι δεν υπάρχει.
0: Δεν θα κάνουν το 3-3.
1: Ταλέντο όσο,
0: από ό,τι ενημερώθηκα, δεν είναι η γενιά που ήταν η αυτή των Under 18 και των Under 20.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετική γενιά. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι και εδώ είναι βατός αντίπαλος. Αν και τον περιμέναμε, σε περίπτωση που βγαίναμε τρίτη, θα πέφταμε με τους Σλοβαίνους, γιατί θεωρητικά ήταν εκεί η ομάδα που θα διεκδικούσε τη δεύτερη θέση μαζί με τη Γερμανία στον όμιλο. Αλλά και στη συνέχεια, ακόμη και αν δηλαδή τηθούν οι Σερβοί, έχουμε απέναντί μας τους Βέλγους, που δεν. Όχι τους Βέλγους. Με τους Λετωνούς, που δεν είναι μια ομάδα σίγουρα που τρομάζει, αν και πάντα σε αυτές τις ηλικίες είναι επικίνδυνοι και μαθαίνουν στα πρότυπα που παίζουν και σε ανδρικό επίπεδο πλέον η εθνική της Λετωνίας. Σίγουρα ο δρόμος είναι βατός.
0: Είναι βατός. Να πούμε ότι για τους Σλοβαίνους, εφόσον πέσουμε πάνω τους, έχουν ένα μεγάλο αστέρι, για όσους δεν το γνωρίζουν, το Ρόμαν Κόλκα. Είναι ένα από τα πολύ αναμενόμενα ταλέντα της γενιάς του 2010, ο οποίος έχει συστηθεί μέσω το ANGT της EuroLeague. Είναι ένας παίκτης που φαντάζομαι θα μας δυσκολέψει, αλλά θεωρώ ότι έχουμε και εμείς τα ανάλογα ταλέντα για να τον αντιμετωπίσουμε. Και έχει δώσει, να ξέρεις, ο Λεωνίδας για τους Σλοβαίνους θέση 7-10. Άρα είναι βατά.
1: Δηλαδή έχουμε απέναντί μας, βάσει φυσικά αυτών που γράφει ο Λεωνίδας σε θέσεις, μια ομάδα που μπορεί να πάει από 7η έως 10η, τώρα, και αν προκριθούμε θα βρούμε είτε μια ομάδα που μπορεί να πάει από έκτη ως ένατη, είτε την καλύτερη από τις τρεις, τουλάχιστον βάσει αυτών που διαβάσαμε από τον πάντα ειδικό αυτών των ηλικιών, Λεωνίδα Πιστιόλη, τη Λετωνία, η οποία είναι από τρίτη ως έκτη την έχει τοποθετήσει.
0: Στο πλαίσιο λοιπόν της προετοιμασίας, η ομάδα του Γκασπαρίν πέτυχε μόνο μία νίκη επί της Τουρκίας, όπου ιτήθηκε από την Ελλάδα και την Ιταλία. Άρα την έχουμε αντιμετωπίσει και στα φιλικά. Η Ελλάδα την είχε νικήσει με 87-74. Αντιμετώπισε επίσης τη Σερβία δύο φορές, γνωρίζοντας δύο ισάριθμες ήττες.
1: Εντάξει, νομίζω πως είναι πολύ βάτος. Βατό το και μονοπάτι, μάλλον.
0: Βατό βάσει του ταλέντου το οποίο διαθέτει η ομάδα μας.
1: Γιατί εντάξει, ονόματα τα βλέπεις Σέρβους απέναντί σου, μόνο βατό δεν το λες.
0: Ναι, αλλά γιατί το Σλοβενία το λες βατό.
1: Ούτε τη Σλοβενία τη λες. Απλά ξέρεις, τα τελευταία χρόνια λίγο οι Σλοβαίνοι είχαν μια πορεία λίγο πτωτική σε αυτές τις ηλικίες, όπως και στο ανδρικό επίπεδο, που αν δεν παίζει ο Ντόντσιτς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον με αυτό που έχουν αγωνιστικά οι ομάδες δεν τρομάζει και μπορούμε να δούμε την εθνική μας ομάδα μέχρι και τα ημιτελικά τουλάχιστον.
0: Ελπίζουμε αυτή η νίκη που πέτυχε χθες να είναι η αρχή για μια εξαιρετική πορεία. Και να...
1: Εντάξει, νομίζω πως έτσι και αλλιώς για την εθνική παιδόν, η εθνική παιδόν κάλλιστα θα μπορούσε να τερματίσει το 3-0, έτσι. Δηλαδή όταν έχεις τέτοια διαφορά με τους Ισπανούς και επίσης όταν κερδίζεις πάντα.
0: Μην ξεχνάμε πάντα ότι μιλάμε για παιδιά.
1: Φυσικά.
0: Μιλάμε για ανοριμότητα στο παιχνίδι που ακόμα δεν ξέρουν να διαχειριστούν κρίσιμες καταστάσεις. Το ταλέντο υπάρχει, η πρόθεση υπάρχει, η δουλειά γίνεται πάνω απ' όλα. Θέλει λίγο και εμπειρία. Πιστεύω ότι αυτά τα παθήματα θα γίνουν μαθήματα.
1: Εντάξει, και όπως είδαμε και στους εφήβους, ξέρεις, όταν πέσεις με την Ισπανία απέναντι και βλέπεις ότι την νικάς με αυτόν τον εύκολο μέσα εισαγωγικά τρόπο, λίγο είναι και σχεδόν σε βγάζει λίγο από τα νερά σου, γιατί δεν περιμένεις μια τόσο νοθρή Ισπανία όσο είδαμε και στο κομμάτι των εφήβων και στο κομμάτι των παιδών, και όταν αυτή η νοθρή Ισπανία αρχίζει και γίνεται η πραγματική Ισπανία που τη βλέπεις ότι επιστρέφει, εκεί τα πράγματα γίνονται λίγο διαφορετικά για τα παιχνίδια, για τα παιδιά αυτών των ηλικιών, που όπως είπες και εσύ δεν μπορούν να διαχειριστούν εύκολα τα συναισθήματά τους και αυτές τις καταστάσεις. Επομένως είναι και λίγο λογικό να βλέπουμε αυτές τις διακυμάνσεις, γιατί νομίζω ότι η αντίστοιχη Σερβία σε ανθρικό επίπεδο, ακόμη και αν δεν είχε το ταλέντο που δεν έχει αυτή η Σερβία των παιδών, νομίζω ότι από την Πολωνία και από το Βέλγιο δεν θα έκανε 0 στα 2. Δηλαδή, και από τη Ρουμανία, όχι από το Βέλγιο, κάποια ομάδα θα την κέρδιζε, θα τερμάτισε με 0-3.

0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στα μισά της εκπομπής μας. Η ώρα είναι 25 λεπτά πριν από τις 2. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Eoco Web Radio και ήρθε η ώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον πρώτο μας καλεσμένο, ο οποίος έρχεται από τα Μέγαρα, μέσω Πάτρας βέβαια. Είναι ο Γιάννης Κομιανίδης, ο οποίος θα αγωνίζεται στην Νεανική Εστία Μεγαρίδος με τη μορφή δανεισμού από τον Προμηθέα, και τον βάζουμε στην παρέα μας για να μας μεταφέρει έτσι τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του για αυτήν τη νέα του πρόκληση. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Πολύ καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι αρχικά?
2: Δόξα τω Θεώ, υγιής. Πρώτα αυτό νομίζω έχει σημασία.
0: Ναι.
2: Για τώρα λίγο ακόμα ξεκούραση και όπου να είναι μπαίνουμε σε ρυθμούς.
1: Πλησιάζει ο καιρός.
2: Ναι,
1: πώς
2: ναι.
1: Λοιπόν νιώθεις που θα αγωνιστείς σε μια ομάδα που δείχνει τα τελευταία χρόνια να επενδύει στα νέα παιδιά?
2: Νομίζω είναι η υπέρτατη πρόκληση για μένα, γιατί όλοι νομίζω έχει φανεί ότι αυτή η ομάδα έχει πρωταγωνιστήσει τα προηγούμενα χρόνια, έχει φτάσει σε Final Four και το έχει κάνει με κυρίως Έλληνες παίχτες και κυρίως με παίχτες νεαρής ηλικίας. Είναι κάτι το οποίο με ενθαρρύνει πάρα πολύ και είμαι πολύ ενθουσιασμένος να γίνω κι εγώ

0: μέλος αυτής της διαδικασίας. Και ναι, είμαι πολύ έτοιμος, αυτό είμαι ενθουσιασμένος.
1: Έχεις κάνει έτσι πρώτες συζητήσεις με τον coach Μάνταλο και αν ναι, τι έχετε πει σχετικά με τον ρόλο σου και όλα αυτά?
0: Εννοείται, έχω μιλήσει και με τον coach το Μάνταλο και με άλλους ανθρώπους διοίκησης. Μου έχουν μιλήσει, μου έχουν πει ότι με πιστεύουν. Μου έχουν μιλήσει νομίζω με πολύ ειλικρινή τρόπο. Τους άκουσα, τους εμπιστεύτηκα πλέον. Και νομίζω ναι, θα είναι η αρχή μιας πολύ υγιής και υποφελής σχέσης.
2: Όταν σε προσέγγισαν, τι είναι αυτό που σου ανέλησαν για το project το οποίο έχουν φτιάξει?
0: Καταρχήν μου ξεκαθαρίσαν ότι η ομάδα θα είναι νεανική και θα αποτελείται από Έλληνες παίκτες, το οποίο σίγουρα ήταν κάτι που μου άρεσε, ότι θέλουν να πατήσουν σε μένα, στο πω έτσι, να με εμπιστευτούν, γιατί εντάξει και η θέση μου ως άσος είναι σημαντικός για μια ομάδα. Αυτό στην ουσία μου είπαν ότι ξέρουν ποιος παίκτης είμαι, με έχουν δει, μπορώ να τους βοηθήσω και να...
2: Σε χάσαμε.
0: Μ' ακούτε?
2: Ναι.
0: Είπα ότι επειδή και η θέση μου ως άσος είναι πολύ σημαντική, ότι στην ουσία μου είπαν ότι με εμπιστεύονται και μπορώ εγώ να τους βοηθήσω, να με βοηθήσουν κι αυτοί.
1: Εσύ Γιάννη, αγωνίστηκες πέρυσι στον Προμηθέα, που είναι η ομάδα με την οποία βρισκόσουν στην Greek Basketball League. Επιστρέφεις στην Elite League έπειτα από απουσία λοιπόν μίας χρονιάς, δηλαδή την περσινή. Ποια είναι τα συναισθήματά σου που επιστρέφεις σε μια κατηγορία που γενικότερα βοηθάει τα νέα παιδιά να εξελιχθούν, να πάρουν έτσι, να τραβήξουν τα βλέμματα πάνω τους και να δώσουν την ευκαιρία στις ομάδες να επενδύσουν σε αυτά? Ποια είναι τα συναισθήματά σου που επιστρέφεις σε μια τέτοια κατηγορία?
0: Γενικά ευχαριστώ τον Προμηθέα που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και θα μου έκανα προφανώς που έκανα την πρόταση, γιατί θεωρώ ότι η Α2 είναι αυτό το βήμα που χρειάζομαι, γιατί αυτή τη χρονιά που πέρασε έπαιζα κυρίως Β' Εθνική. Την έχω ζήσει λίγο την Α2 μια χρονιά, αλλά δεν πιστεύω ότι όσο πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει. Και θεωρώ ότι η Α2 αυτή τη χρονιά, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι το βήμα που χρειάζομαι. Βήμα κάθε χρονιά, ένα σκαλί παραπάνω.
1: Θεωρείς πως είναι ακόμη πιο εξελιγμένη η Elite League, η αναπτυγμένη όπως θες να το πούμε?
0: Σίγουρα. Σίγουρα, γιατί και οι ομάδες που έχουν ανέβει νομίζω είναι πιο δυνατές, κυρίως οικονομικά για αρχή. Και οι ομάδες που πέσαν από πάνω νομίζω θα είναι πολύ ανταγωνιστικοί, αλλά έτσι νομίζω το θέλουν όλοι οι παίκτες.
2: Πόσο σημαντικό είναι για σένα που θα παρτίζεσαι σε μια ομάδα και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι άκρος ανταγωνιστικό, σκληρό, σε βοηθάει να εξελίξεις το παιχνίδι σου, να εξελιχθείς εσύ ο ίδιος, να βελτιωθείς?
0: Θεωρώ πως άμα δεν κάνεις προπόνηση πρώτα απ' όλα για να παίζεις και αγώνες με ισοδύναμους και ακόμα καλύτερους αντιπάλους από σένα, δεν πρόκειται ποτέ να εξελιχθείς στο βαθμό που το θέλω εγώ, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Εγώ ψάχνω μέσα από αυτή την ανταγωνιστικότητα, αυτή τη δυσκολία, να γίνω καλύτερος παίκτης. Να φτάσω μαζί με την ομάδα μου αυτή τη χρονιά όσο πιο ψηλά γίνεται, να πρωταγωνιστήσουμε. Και προφανώς όταν οι αντίπαλοι σου αλλά και οι συμπαίκτες σου είναι σε υψηλότερο επίπεδο, σε βοηθάνε και σαν να ανέβεις.
1: Σχετικά με τους στόχους που έχει η ΝΕΜ την νέα σεζόν, έχεις μιλήσει με την ομάδα? Ποιοι είναι αυτοί? Γιατί φαίνεται τουλάχιστον, επειδή έχει χάσει αρκετούς από τους παίχτες που είχε την περασμένη σεζόν λόγω και της εξαιρετικής της πορείας, πολλοί παίχτες έκαναν το βήμα για άλλες ομάδες και για πιο ψηλότερα επίπεδα, δηλαδή για την Greek Basketball League. Ποιος είναι ο στόχος της ΝΕΜ? Είναι πάλι να πρωταγωνιστείς, επειδή τα ανέφερες κιόλας, είναι πάλι να πρωταγωνιστείς και να διεκδικείς την άνοδο? Είναι να πάει σε μια νοοτροπία να εξασφαλίσουμε γρήγορα την παραμονή και βλέπουμε? Πώς το σκέφτονται στην ΝΕΜ?
0: Όχι, μου το ξεκαθαρίσανε και ήταν και κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ στο σύλλογο της Μεγαρίδας, γιατί θέλει να πρωταγωνιστείς. Δεν θέλουμε απλά να σωθούμε και μετά βλέπουμε, θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Τώρα αυτό θα είναι η Final Four, θα είναι οι αγώνες για την άνοδο, άμα είμαστε και λίγο τυχεροί και υγιείς. Αλλά ναι, μπορεί να έχασε κάποια παιδιά όπως είπατε γιατί έκανε το επόμενο βήμα, αλλά δεν νομίζω ότι θα χάσει την ταυτότητά της. Με καινούρια παιδιά, πάλι νέους παίκτες, νέους αθλητές. Πεμπλεπιστό θα πρωταγωνιστήσουμε για τρίτη χρονιά.
2: Πώς βλέπεις με τα όσα έχεις δει και όσα έχεις ακούσει, αλλά και έχεις συναναστραφεί μαζί του για τον coach Μάνταλο, αυτή τη συνεργασία, πώς την βλέπεις να προχωρά?
0: Επειδή είμαι ένας παίχτης ο οποίος είμαι της πειθαρχίας, θα έλεγα, και από όσο ξέρω είναι πολύ σημαντική ως αξία αυτή για τον coach, πιστεύω θα τα πάμε πολύ καλά, γιατί θα τον καταλαβαίνω, θα με καταλαβαίνει και αυτός, πιστεύω δεν θα έχουμε κανένα θέμα, και είμαι και πρόθυμος να προσαρμοστώ στη δικιά του φιλοσοφία, αλλά πιστεύω και αυτός θα θελήσει να με ακούσει άμα έχω τις ιδέες μου και κάποιες σκέψεις.
1: Και μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον πριν σε αποδεσμεύσουμε. Αγωνίστηκες αυτό το καλοκαίρι με την Εθνική Νέων Ανδρών, η οποία κατέκτησε την πέμπτη θέση, έκανε το κακό μάτς με την Σερβία στα προημιτελικά και βρέθηκε να αγωνίζεται για τις θέσεις 5 έως 8, κατέκτησε εν τέλει την πέμπτη θέση. Ποιος είναι έτσι ο απολογισμός, ο δικός σου απολογισμός και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε ομαδικό από την όλη παρουσία της Εθνικής Νέων στο φετινό Ευρωμπάσκετ αλλά και της δικιάς σου παρουσίας φυσικά?
0: Θεωρώ πως θα την έλεγα εν μέρη επιτυχής την εμφάνιση της Εθνικής, γιατί άμα το κοιτάξουμε απ' έξω, οι τέσσερις πρώτες ομάδες ήταν πολύ καλές. Δεν μπορώ να πω ότι κάποια ομάδα ήταν πιο τυχερή ή οτιδήποτε. Είχαμε ένα κακό μάτς με τη Σερβία, η αλήθεια είναι, που πιστεύω θα μπορούσαμε να το χειριστούμε λίγο διαφορετικά ή να ήμασταν και λίγο πιο τυχεροί. Δεν μας βγήκε, δεν πειράζει. Αφού το έγινε ό,τι έγινε, κερδίσαμε την πέμπτη θέση. Το οποίο νομίζω δείχνει ότι ήμασταν μια καλή ομάδα εξ αρχής, μείναμε ενωμένοι και πήραμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε δεδομένης της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά ατομικά, εγώ πιστεύω στον εαυτό μου και θεωρώ ότι μπορώ πολύ παραπάνω. Ελπίζω πρώτα Θεός να ξαναβρεθώ σε ομάδα εθνικής και θα δουλεύω κάθε μέρα γι' αυτό.
2: Όμορφα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας. Να σου ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να έχεις μια υπέροχη, γεμάτη υγεία σεζόν. Να το ευχαριστηθείς και φυσικά κάθε επιτυχία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είχατε. Καλή συνέχεια σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

τρίτη και τελευταία ώρα του άμεσου replay. Δημήτρης Μελίσης, Αθηνά Πατρινού στα μικρόφωνα για μία ακόμα ώρα. Είναι 5 λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στο Ku Web Radio και είχαμε τις 2 προηγούμενες ώρες πλήρη ανάλυση για όλες τις εθνικές ομάδες που μας αντιπροσωπεύουν στα ανάλογα πρωταθλήματα νεανίδων, κορασίδων και παιδών φυσικά. Και είχαμε και καλεσμένο και έχουμε και άλλους καλεσμένους, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, αλλά πριν από αυτό να επενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας σε www.webradio.basket.gr και lev24.gr, είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πέραν όμως από τις εθνικές ομάδες υπάρχουν φυσικά και οι κλασικές μεταγραφές, καθώς βρισκόμαστε ακόμη σε καλοκαιρινή περίοδο. Οι ομάδες ετοιμάζουν τα ρόστερ τους. Σήμερα είχαμε δύο ανακοινώσεις μεταγραφικές από ομάδες της Greek Basketball League. Η πρώτη είναι η Καρδίτσα, που απέκτησε ξένο γνώριμο στα ελληνικά λιμέρια, και η έτερη είναι το Περιστέρι, που απέκτησε Έλληνα παίχτη. Ξεκινάμε από την Καρδίτσα, η οποία έφερε πίσω στην Ελλάδα τον Τζόρνταν Μακρέι, ένας παίχτης που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ΑΕΚ. Πέρυσι αγωνιζόταν στη Χάπελ Χολών, με την οποία σημείωσε 14,4 πόντους στο Ισραηλινό πρωτάθλημα, ενώ στην BCL είχε 15,9 πόντους κατά μέσο όρο σε 11 παιχνίδια, ενώ έγραψε στο BCL και την κορυφαία ευρωπαϊκή, την κορυφαία επίδοση σκοραρίσματος σε ένα παιχνίδι, το οποίο το έκανε απέναντι στη Σολέ με 37 πόντους, φόροντας φυσικά τη φανέλα της Χάπελ Χολών. Ο Μακρέι, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν, όπως είπαμε, στην Ένωση το 2023, μετρώντας 13,5 πόντους, 2,7 rebound και 2,3 assist κατά μέσο όρο 28 μάτς στην GBL, ενώ στο BCL σε 12 παιχνίδια είχε 14,3 πόντους, 2,9 rebound και 2,2 assist κατά μέσο όρο. Πλέον έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια της Καρδίτσας στη νέα σεζόν, η οποία δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, επομένως θα έχει μόνο παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα και φυσικά για το κύπελο, αν και εφόσον αγωνιστεί εκεί όταν έρθει ο καιρός για το κύπελο. Και πάμε και στο Περιστέρι, το οποίο έκανε δικό του τον Γιώργο Γκιουζέλη για την νέα σεζόν, για τη σεζόν δηλαδή 2026-27. Ο 21χρονος forward πλέον θα αγωνίζεται στους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης. Ο πρώην παίχτης του Άρη, ο οποίος στο δεύτερο μισό της περασμένης αγωνιστικής περίοδου αγωνίστηκε στη Γερμανία με τη φανέλα των Falcons της Νιρεμβέργης, όπου σε 30 αναμετρήσεις είχε 2,9 πόντους και 1,5 rebound κατά μέσο όρο. Στο παρελθόν έχει ξαναγωνιστεί στο Περιστέρι, επομένως επιστρέφει σε μια ομάδα την οποία γνωρίζει. Το 2022 βρισκόταν στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων, ενώ πέρυσι στο πρώτο μισό του σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα του Άρη, στον οποίο βρισκόταν τα τελευταία χρόνια και αγωνιζόταν τόσο στην GBL όσο και στο EuroCup. Πλέον έρχεται στο Περιστέρι, το οποίο έχει εγγυημένη θέση στο Basketball Champions League της αγωνιστικής περίοδου και 2026-27, επομένως και ο ίδιος θα συνεχίσει να αγωνίζεται σε ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και φυσικά έρχεται για να βοηθήσει την ομάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί όπου φυσικά οι ευκαιρίες που θα πάρει είναι περισσότερες, καθώς υπάρχει ο κανονισμός με τους Έλληνες και τους ξένους. Επομένως ο Γιώργος Γκιουζέλης είναι ένας παίχτης που προσφέρει με την εμπειρία του, έρχεται να προσφέρει μάλλον με την εμπειρία του, αλλά και με τις πολύ καλές αμυντικές του ικανότητες, σε μια πάρα πολύ απαιτητική σεζόν για το Περιστέρι, με υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

0: Λοιπόν, οδεύουμε προς το τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο EOC Web Radio και ήρθε η ώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον δεύτερο καλεσμένο μας, ο οποίος έρχεται από την National League 1, μετακινήθηκε στην Αχαγιά, είναι μεταγραφή της Αχαγιάς, ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες από την ομάδα της Πάτρας και πρόκειται για τον Γιάννη Μολφέτα, ο οποίος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, νομίζω τον γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς σε βρίσκει το καλοκαίρι σου?
2: Πολύ όμορφα, με αρκετή δουλίτσα και εντάξει, όχι πολλές διακοπές. Εδώ κοντά γύρω στην Πάτρα από τα πανάκια μας και ηρεμία πολύ.
1: Πώς είναι η επιστροφή στην Πάτρα?
2: Είναι αρκετά, για εμένα αρκετά καλύτερα, γιατί λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων, αλλά και επειδή έχουμε χτίσει και τη ζωή μας εδώ στην επαρχία στην Πάτρα, επειδή από εδώ είμαι και οι δουλειές μας, έπρεπε σιγά σιγά να έρθω πίσω. Μεγαλώνουμε κιόλας, παρόλο που προπονούμαστε αρκετά. Και εντάξει, εφόσον υπήρχε και κάνω και μια σπουδαία δουλειά εκεί στην Αχαγιά, υπήρχε και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλα τα χρόνια υπήρχε ενδιαφέρον από την Αχαγιά για μένα. Έδεσε όλο το πακέτο παρέα και έτσι αποφάσισα να γυρίσω πίσω.
0: Άρα να φανταστούμε ότι όλο αυτό το πακέτο που μας ανέφερες, λίγο οικογενειακές υποχρεώσεις, λίγο ότι έχετε χτίσει εκεί τη ζωή σας, λίγο η Αχαγιά, η δουλειά που γίνεται στην Αχαγιά, ότι είναι μια ομάδα που σε ήθελε, είναι όλοι αυτοί οι λόγοι που σε έκαναν να αποδεχτείς την πρόταση, έτσι?
2: Ακριβώς.
1: Τι διαφορετικό ήταν σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, ώστε αυτή τη φορά να δέσει το γλυκό?
2: Καταρχάς είναι στη Β' Εθνική. Η Αχαγιά φέτος. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν στη Β', ήταν πιο κάτω κατηγορία. Και εγώ τότε ήμουν στο Α2, μετά στον Απόλλων Α1. Δεν ήθελα να πέσω σε κατηγορία τόσο πολύ, γιατί προπονούμασταν, ήταν πιο χαμηλό το επίπεδο. Τώρα η ομάδα είναι στη Β'. Κάνουν καλή δουλειά, έχω δει ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο Αντρέας Παπαδημητρίου είναι εξαιρετός άνθρωπος, εξαιρετός προπονητής. Έκανα και τη μεταβατική μου όταν ήταν στο Νέολο με τον Αντρέα. Τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Η διοίκηση Αχαγιάς, όλοι οι άνθρωποι τους ξέρω, γιατί όσο και να είναι Αχαγιά είναι δίπλα από την Πάτρα. Δεν είναι ένα χωριό, όχι της Πάτρας, εντάξει, είναι πάρα πολύ κοντά, είναι 15 χιλιόμετρα. Οπότε όλα αυτά ήταν πάρα πολύ θετικά, ώστε να δέσει όλο το γλυκό που λέμε και να μείνω εδώ πέρα.
1: Και σύμφωνα με την μεταγραφική της ενίσχυση μέχρι τώρα, η Αχαγιά δείχνει ότι κάνει και ένα πολύ αξιόλογο σύνολο.
2: Από ό,τι έχω δει φέτος, θα είναι αρκετά καλός όμιλος και οι ομάδες έχουν αρκετά καλούς παίχτες. Ε,

0: και δεν θα είναι όλες οι πιθανότητες με το μέρος να σωθούν. Γιατί σίγουρα άλλες ομάδες στην αρχή θέλουν να σωθούν όσο γρήγορα γίνεται και μετά να χτίσουν πάνω σε αυτό.
1: Εσύ, Γιάννη, επειδή πρόκειται μάλλον να είσαι ένας από τους πιο έμπειρους παίχτες γενικότερα της κατηγορίας, έχεις και αυτόν τον ρόλο του να καθοδηγήσεις λίγο την ομάδα ή τους συμπαίχτες σου, για να είμαστε πιο ακριβείς, στο πώς να κινηθούν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και γενικότερα αν πηγαίνει και η σεζόν προς το καλό, δηλαδή προς το να διεκδικείτε την άνοδο. Θα έχεις και αυτόν τον ρόλο λίγο του να βοηθήσεις την ομάδα να διαχειριστεί λίγο καλύτερα τα συναισθήματά της, τα αποτελέσματα ή όλα αυτά που θα συμβούνε μέσα στη σεζόν.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι καθ' αυτός ο ρόλος, αλλά εμένα πάντα μου άρεσε να προσπαθώ να δέσω την ομάδα, να γίνουμε πάνω απ' όλα, πιστεύω πάρα πολύ στο να γίνει ένα καλό σύνολο η ομάδα. Κάποιοι, ξέρετε, πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται να είμαστε φίλοι μέσα στο παρκέ, εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λένε. Θέλει να είμαστε φίλοι μέσα εδώ και έξω, καθένας κάνει ό,τι θέλει. Για μένα δεν είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι όλη η ομάδα πρέπει να είναι μαζί. Να γίνει ένα σύνολο, να παίζει ένας για τον άλλον, όλοι μαζί για την ομάδα. Αυτό για να γίνει δεν φτάνει μόνο να κάνουμε προπόνηση μέσα στο παρκέ. Πρέπει να είμαστε και έξω. Οι ομάδες πάντα είναι μια οικογένεια και ένα κοινωνικό σύνολο, σαν μια πόλη. Σαν ένα κοινωνικό σύνολο, όπως είναι ένας αρχηγός. Πάντα κάποιος είναι βιοξύθιμος, κάποιος είναι το καλό παιδί, κάποιος κρατάει λίγο τα μπόσκα που λέμε. Ναι. Δεν ξέρω, αυτό που θέλω είναι σίγουρα, αυτό που σαν Γιάννης θέλω, είναι να είμαστε όλοι μαζί, να γίνουμε μια καλή ομάδα. Οι καλές ομάδες μπορεί να έχουν παραπάνω πιθανότητες στο πρωτάθλημα από μια ομάδα που είναι μόνο καλοί παίχτες, αλλά δεν είναι ομάδα. Καλές ομάδες έχουμε δει να ανεβαίνουν και κατηγορία, ενώ ομάδες με καλούς παίχτες, πάρα πολύ καλούς παίχτες, να μην κάνουν τίποτα στο τέλος. Ναι, αυτό βέβαια. Θα ήθελα κατεξοχήν να γίνουμε καλή ομάδα και στη συνέχεια νομίζω ότι και με τη σκληρή δουλειά έχω εμπιστοσύνη πάρα πολύ κιόλας στο coach. Πάρα πολύ. Με την προπόνηση και τη δουλειά νομίζω ότι θα έρθουν και τα θετικά αποτελέσματα. Σίγουρα η αγκαλιά έχει και κόσμο στο γήπεδο της, ο οποίος ο κόσμος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλες τις ομάδες. Οπότε νομίζω και αυτό είναι θετικό με εμάς.
2: Γιάννη, μίλησες για ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και είναι και ένας λόγος στον οποίο πιστεύεις ότι η Αχαγιά έχει ενισχυθεί τόσο. Πώς βλέπεις, επειδή την έχεις ζήσει την κατηγορία στο παρελθόν, πώς βλέπεις και πώς μπορείς να συγκρίνεις το τότε με το τώρα σε μια κατηγορία που πλέον τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και θεωρώ ότι βοηθάει και τους παίκτες να εξελιχθούν.
0: Κάθε χρόνο το πρωτάθλημα είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θεωρώ ότι για μένα πλέον πάνε όμως ομάδες προς το καλύτερο. Υπάρχει επίπεδο παραπάνω, υπάρχει θέληση, μπαίνουν και τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά μπορεί κάποια παιδιά να μην έχουν ιδιαίτερο ταλέντο να γίνουν όλοι πιθαράδες και να παίξουν στην Α1, όμως τα νέα παιδιά τι έχουν, ταχύτητα. Η ταχύτητα αυτή τι κάνει, ανεβάζει τον μπάσκετ, ανεβάζει τον ρυθμό. Αλλά και οι πιο μεγαλύτεροι παίχτες που δεν τρέχουμε τόσο, αναγκαζόμαστε να τρέξουμε. Τώρα σε σχέση με τα άλλα χρόνια δεν ξέρω τώρα πάντα πως σίγουρα η πορεία δείχνει ότι είναι καλύτερο το πρωτάθλημα φέτος. Αυτό βλέπω. Τώρα δεν μπορώ να γνωρίζω κιόλας πως θα είναι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να δούμε. Θεωρώ ότι από τις προηγούμενες χρονιές χρόνο με χρόνο γίνεται ακόμα καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αυτό βλέπω εγώ.
2: Πώς νιώθεις που είσαι από τους μεγάλους, πώς νιώθεις που ακόμα το διατηρείς, δεν μου αρέσει, είναι κακό.
0: Όχι, έτσι είναι, διατηρούμε.
2: Είναι κακή λέξη θεωρώ, τι θα πει διατηρούμε. Δουλεύω και το έχω, όλα είναι θέμα δουλειάς.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, είχα ακριβώς αυτή την κουβέντα εχθές με τη γυναίκα μου, της λέω. Αγάπη μου, της λέω μεγάλος. Ένα ριγένο μου λέει μεγάλος, γιατί είναι μεγαλύτερη γυναίκα μου, όχι πολύ, αλλά μου λέει ακόμα παιδής. Όχι, λέω μεγάλος και το βλέπω, μεγάλος απασχετικά. Γιατί σαν χτες, σας το λέω, μου φαίνεται σαν χτες που ήμουν 18 χρονών, ήμασταν όλοι δύο στον Απόλλωνα και στα 19 ήταν το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. 19-20 με τον Απόλλωνα στην Α1. Και μου φαίνεται σαν χτες. Εδώ να πούμε όμως ότι γενικά, γιατί εγώ πέρασα και μια περιπέτεια με ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο.

0: Δεν θα επαναρχόμουν πάλι στον αθλητισμό αν δεν είχα γερή βάση και σε έκανα όλη αυτή την προπόνηση όλα αυτά τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να επανέλθει κάποιος. Μου το είχαν πει και οι γιατροί άλλωστε ότι ήταν δύσκολο, αλλά εγώ με έπαιζα στους 3 μήνες για το χειρουργείο μου. Αυτό είναι όλη η βάση που είχα από παλιά και δεν σταμάτησα να κάνω προπόνηση. Οπότε νομίζω ότι για να είσαι καλός, για να είσαι παίχτης που θέλεις να συνεχίσεις και να παίζεις υψηλό επίπεδο, πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνεις προπόνηση. Νομίζω ότι αυτό είναι να είσαι, δεν λέω ότι είμαι ολοκληρωμένος αθλητής, αλλά βλέπουμε καμιά φορά όλο το σύνολο. Έχουμε δει αθλητές οι οποίοι κόψανε πάρα πολύ, σταμάτησαν τον αθλητισμό παρά σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και βλέπουμε άλλους αθλητές φτασμένους να παίζουν μέχρι τα 37-38 τους και να είναι ακόμα, εντάξει, μπορεί να μην είναι που ήταν στα 25-30 τους, αλλά όμως αυτό δεν είναι ένας ολοκληρωμένος αθλητής. Ο οποίος δεν φτάνει αθλητής, δεν φτάνει να είσαι μόνο να παίζεις με αυτό που πας στην μπάλα, να έχεις τη διατροφή σου, να προσέχεις, να προσέχεις και το γυμναστήριό σου, να προσέχεις και τι λες έξω.
1: Γι' αυτό ανέφερα ότι όλα είναι θέμα δουλειάς.
0: Ναι.
1: Θέλεις και το κάνεις. Τα προσέχεις όλα αυτά και κρατάς τη φυσική σου κατάσταση.
0: Τύπα ξύλο μας μια χαρά μέχρι τώρα.
1: Και έτσι σου εύχομαι να είσαι πάντα.
0: Λόγω τώρα δεν ξέρουμε ποτέ τι γίνεται. Αθλητές είμαστε. Ευχαριστώ πολύ πάντως.
1: Ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας. Να σου ευχηθούμε καλή επιστροφή στην Πάτρα. Να ευχαριστηθείς το ταξίδι σου στην Αχαγιά. Κάθε επιτυχία και φυσικά πάντα πάντα με υγεία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Γεια.

0: Και όπως έλεγα στον Δημήτρη, να περάσουμε στον τρίτο Γιάννη.
1: Στον τρίτο, κάναμε hat-trick με τους Γιάννηδες. Θα περάσουμε στον τρίτο Γιάννη, ο οποίος μας έρχεται από την Δάφνη, στην οποία πήρε μεταγραφή πριν από μερικές ημέρες. Είναι ο Γιάννης Αθανασούλας, ένα όνομα που επίσης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, γιατί τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε
0: που είσαι εδώ. Και να μας πεις και εσύ, γιατί δεν γίνεται να μην ξεκινάω με αυτή την ερώτηση, πώς είναι το καλοκαίρι σου μέχρι στιγμής?
2: Εντάξει, οκ, okay, normal πράγματα. Προπόνηση είχαμε μέχρι πριν λίγες μέρες για να διατηρηθούμε εν ώψη της νέας σεζόν. Τώρα βγήκαμε και σε άλλα λόγω δουλειά, ξεκινάνε λίγο διακοπές και ετοιμαζόμαστε και ψυχολογικά για την προετοιμασία της ομάδας.
0: Να πάμε λοιπόν στην νέα σου μεταγραφή, στη νέα σου ομάδα, η Δάφνη. Πώς ήρθε, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, πώς αποφάσισες να προχωρήσεις στο επόμενο αυτό βήμα?
2: Ναι, είχα μια προσέγγιση πριν 15 μέρες με τη διοίκηση της ομάδας. Συζητήσαμε λίγο τι θέλει να κάνει και τα λοιπά, καθώς είναι μια ομάδα η οποία είναι brand, είναι πρωταγωνιστής σε ειδικές κατηγορίες τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως από ποιας κατηγορίας. Έχει δύο ανώδεις τα τελευταία χρόνια, πέρσι επέστρεψε στην Α2 μετά από καιρό. Με ψήφισαν στο πλάνο και τα λοιπά, καθώς πέρσι η περσινή χρονιά, ενώ έδειξε να πηγαίνει καλά για εκείνους προς το τέλος, λίγο στράβωσε, είχαν κάποιους τραυματισμούς και τελικά δεν καταφέραν να σωθούν στην κατηγορία. Οπότε θέλω να κάνω ένα restart στη Β' Εθνική, να κάνουν, έχουν φιλοδοξίες ασυλούς, ανέκαθεν πάντα η Δάφνη σε αυτή την κατηγορία για να παίζει. Με εξήγησαν πώς το σκέφτονται, τι χρειάζονται, με κάλυψε σαν πλάνο κτλ. Και ήρθε αυτή η συμφωνία για τη νέα χρονιά.
1: Ποιος θα είναι ο ρόλος σου στην ομάδα, Γιάννη? Έχεις μιλήσει με τον coach σχετικά με αυτό?
2: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Προφανώς θα χρειάζεται κάποια. Ένα παιδί μου εξήγησαν εκεί στο 3-4, με την εμπειρία μου για τις παραστάσεις να φέρω μια ηρεμία στην ομάδα, να βοηθήσω και όσο να δω και τα νέα παιδιά που θα συναστραφούμε και στα αποδυτήρια κτλ. Αλλά γενικά ο σύλλογος έχει φιλοδοξίες. Δεν λέμε ότι πάνε να ανέβει, αλλά όπως σας είπα, είναι μια μπασκετική γειτονιά. Έχει ένα πυρήνα κόσμου που την ακολουθεί και ειδικά μέσα στην έδρα έτσι δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα. Οπότε θέλει έτσι να διαχειριστούμε τα προσκαταστάσεις μας. Δεν είναι το υπόλοιπο ρόστερ που αυτή τη σημασία να σχηματίζει, δεν έχει μετριδοθεί ακόμα. Και η δυνατόν στη Β' Εθνική, σας είπα, έχει φιλοδοξήσει η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Είναι κοντινές οι αποστάσεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για άνοδο ούτε για κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία δεν παίζει την κατηγορία απλώς για να παίζει, πάντα κοιτάει κάτι ψηλά.
0: Μια που αναφέρθηκε σε αυτό, ποιος είναι ακριβώς ο ακριβής στόχος της Δάφνης?
2: Δεν μπορούμε να τον στοχοθετήσουμε αυτή τη στιγμή. Στην τεχνική λίγο τα budget είναι κοντινά, οι ομάδες είναι μικρές οι αποστάσεις μεταξύ τους στη δυναμικότητα. Κοιτάμε να κάνουμε ότι κάτι καλύτερο, ακόμα το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί για να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί κάτι. Έμενε και λίγο πίσω στο σχεδιασμό, καθώς αργά ξεκίνησε να χτίζεται η ομάδα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι πιο μπροστά σε αυτό το κομμάτι με σοβαρό budget και νομίζω ξεχωρίζουν, αλλά σας είπα, η Β' Εθνική, επειδή τη ζω τα τελευταία χρόνια, ξέρω ότι είναι πολύ κοντινές και μικρές οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων, οπότε θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία θα πιστεί στα πλοία.
1: Γιάννη, πρόσφατα έγινε και η κλήρωση των ομιλών και όπου η Δάφνη έμαθε τους αντιπάλους της, τοποθετήθηκε στον πρώτο ομιλό και μάλιστα σε αυτόν τον ομιλό νομίζω πως όλοι εμείς οι ουδέτεροι που τον βλέπουμε απ' έξω βλέπουμε ονόματα τα οποία είναι ιστορικά, τα οποία έχουν ισχυρή οπαδική βάση, τα οποία μέχρι και τα προηγούμενα λίγα χρόνια βρισκόντουσαν σε ψηλότερη κατηγορία. Πόσο σημαντικό πιστεύεις είναι και για εσάς τους ίδιους σαν παίκτες, εντάξει βέβαια είσαι μεγαλύτερος από τους συμπαίκτες σου, αλλά γενικότερα για εσάς τους παίκτες να αγωνίσετε σε μια κατηγορία η οποία έχει και πάρα πολύ ιστορικές ομάδες και ομάδες με πολύ καλή οπαδική βάση, επομένως και πολύ πιο δυναμικά παιχνίδια όταν τις αντιμετωπίσεις εκτός έδρας, πόσο έτσι σημαντικό είναι αυτό για εσάς?
2: Σίγουρα δίνει μια ξεχωριστή νότα στο το ελληνικό μπάσκετ, θα έλεγα, ο Β' Εθνική, ειδικά ο κεντρικός όμιλος, καθώς έχει ομάδες αθηναϊκές με ιστορία, με παράδοση, που έχουν αγωνιστεί πρόσφατα στην Α1, Νίκαια, Πανελλήνιος, ο Χουλαργός. Είναι γενικά ένας όμπος ο οποίος κάθε Σάββατο, νομίζω σε όποιο γήπεδο και να πας στη δίτη εθνική, θα δεις ντέρμπι, θα δεις σκληρό παιχνίδι, θα δεις ωραία γήπεδα με κόσμο, με μπασκετική ατμόσφαιρα, του Μήλων ακόμα το γήπεδο δημιουργεί πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά να μπορέσουν να την πατήσουν αυτή την κατηγορία, να μαζέψουν παραστάσεις. Καθώς πιστεύω ότι παίζεται και καλό μπάσκετ, αλλά το κύριο είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δηλαδή, γι' αυτό και σας είπα ότι είναι δύσκολο να οριοθετήσει κάποιος τους στόχους από το καλοκαίρι για αυτή την κατηγορία, γιατί κάθε Σάββατο παίζει ντέρμπι, κάθε Σάββατο είναι τελικός, ανεξαρτήτως ποιες ομάδες παίζουν και σε ποια κατάταξη, ποια θέση είναι εκείνη τη στιγμή. Νομίζω θα δεις ένα σκληρό αγώνα και νομίζω είναι και αυτό που δίνει και την ομορφιά σε αυτή την κατηγορία και στο συγκεκριμένο όμιλο.
0: Γιάννη, πώς είναι να είσαι ο έμπειρος της ομάδας, πώς το βιώνεις, να συναναστρέφεσαι περισσότερο πλέον με νέα παιδιά?
2: Εντάξει, συνήθεια, είναι ωραίο. Είναι το πιο παλιό, το βλέπω και από την άλλη πλευρά, τώρα το βλέπω και από αυτή, από την πλευρά του έμπειρου, όπως λέτε. Νομίζω θέλει λίγο διαχείριση και από τον εαυτό σου, λίγο υπομονή και να κάνεις ένα βήμα πίσω πολλές φορές για να μεταφέρεις τις εμπειρίες σου, τις εικόνες σου στα νέα παιδιά. Από την άλλη υπάρχουν και στιγμές που πρέπει να βγεις μπροστά και να ηγηθείς σε μια ομάδα και αγωνιστικά μες στο παρκέ, αλλά και από τα αποδυτήρια και με τον τρόπο που θα συμπεριφερθείς και θα μιλήσεις σε μια δύσκολη στιγμή στους νεότερους. Είναι ωραίο, το απολαμβάνω, είμαι σε μια φάση το οποίο νομίζω μπορώ να το διαχειριστώ, ακόμα και προπονητικά θα έλεγα, γιατί έχω και δίπλωμα και μ' αρέσει πολύ το μπάσκετ, έχω κίνητρο και θέλω να μείνω στο χώρο, το βλέπω και από αυτή την άποψη σιγά σιγά. Αλλά προς το παρόν αγωνιστικά έχω φλόγο και κίνητρο πολύ μέσα μου, οπότε αυτό που σας είπα, προσπαθώ να ηγηθώ και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά με μια εμπειρία, με μια καλή κουβέντα οι νεότερους, τα πολιτεία και να διαχειριστούμε καταστάσεις.
0: Ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας, να σου ευχηθούμε να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς. Καλό ταξίδι με την Δάφνη και φυσικά κάθε επιτυχία, πάντα με υγεία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Γιάννη, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, και πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να κάνουμε έτσι μια αναφορά και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αλλά όχι κάποια της Ελλάδας, κάποια δική μας. Να πάμε στην Σλοβενία, η οποία ανακοίνωσε την λίστα των παιχτών που θα βρεθούν στο παράθυρο του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η Σλοβενία, η οποία προχώρησε στην ανακοίνωση της 19ης, δηλαδή της προεπιλογής της, με προπονητή φυσικά πάντα τον Αλεξάνδερ Σέκουλιτς. Αυτή φυσικά δεν βρίσκεται ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος εδώ και αρκετούς μήνες και κάνει ξεκάθαρο ότι δεν θα βρεθεί το καλοκαίρι, δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της Σλοβενίας σε κανένα από τα δύο παράθυρα. Αλλά βρίσκονται παίχτες οι οποίοι μέσα στο καλοκαίρι μας τράβηξαν τα βλέμματα, και ο λόγος για τους παίχτες που αγωνίστηκαν στις μικρές εθνικές, όπως ο Βιτ Χράμπαρ, ο Στέφαν Γιοξίμοβιτς, ο Ούρμπαν Κρόφλιτς και ο Λούκα Μπόγιοβιτς, αλλά φυσικά και ο Λόβρο Φαγκανέλ. Δεν αγωνίζεται βέβαια ο Πάντιεν, που ήταν και ο MVP του EuroBasket Under 20, αλλά οι υπόλοιποι είναι εκεί και δίνουν το παρόν. Μαζί τους είναι ο Μίχα Τσέρκβενικ, ο Βλάτκο Τσάντσαρ, ο Γκρέγκορ Γκλάς, ο Γκρέγκορ Χρόβατ, ο Μάρτιν Κράμπελι, ο Αλιάς Κούντς, ο Τίμπορ Μίρτιτς, ο Αλεξέι Νίκολιτς, ο Άλεν Όμιτς, ο Κλέμεν Πρέπελιτς, ο Ροκ Ράντοβιτς και η Ζίγκα Σάμαρ, Λέον Στέργαρ και Λούκας Τσούκα. Είναι οι 19 παίχτες μαζί με τους 4 φυσικά που αναφέραμε νωρίτερα, που θα βρίσκονται στην προεπιλογή της Εθνικής Σλοβενίας. Σλοβενία, η οποία θα δώσει δύο παιχνίδια στην β' φάση των προκριματικών. Θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Γαλλία στις 27-8 στις 9.30 και την Ουγγαρία στη συνέχεια στις 38 στις 9. Με σκοπό φυσικά να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, καθώς και το μέλλον αυτής της Σλοβενίας, που έρχονται δηλαδή οι παίχτες που έρχονται από κάτω, δείχνουν ότι μπορούν να τη βοηθήσουν να φτάσει πάρα πολύ ψηλά τα επόμενα χρόνια μαζί με τον Λούκα Ντόντσιτς. Επομένως, οι Σλοβαίνοι κάνουν τώρα το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα το άμεσο replay. Στις προηγούμενες 3 ώρες ήταν στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Μελίσης και η Αθηνά Πατρίνου. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι για όσες συνέντευξεις χάσατε, μπορείτε να μπείτε στο basket.gr να ενημερωθείτε και να διαβάσετε. Μην ξεχνάμε αύριο που την εθνική ομάδα των παίζων που παίζει στις 3.30 με τη Σλοβενία. Και σήμερα παίζει η εθνική ομάδα
1: των
0: Κορασίδων
1: απέναντι στην Νορβηγία στα ημιτελικά στις 7.30 το απόγευμα αυτό το παιχνίδι. Και εννοείται πως το Yokoi Breton ανανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας αύριο, Τρίτη 11 Αυγούστου, με το δίδυμο του, με το δίδυμο Μενέλαος Σεβαστιάδης και Γιάννης Λαμπύρης, ένα δίδυμο κλασικό Τρίτης, αύριο από τις 12 μέχρι και τις 3. Τέλεια. Από την Αθηνά Πατρινού και τον Δημήτρη Μελίση, λοιπόν.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.
1: Tell me about your childhood.